Ανάγκη, ανάγκη, ανάγκη, ανάγκη, ανάγκη, ανάγκη, ανάγκη, ανάγκη, ανάγκη, ανάγκη, ανάγκη, ανάγκη, ανάγκη, ανάγκη, ανάγκη, ανάγκη, ανάγκη, ανάγκη, ανάγκη, ανάγκη, ανάγκη, ανάγκη, ανάγκη, ανάγκη, ανάγκη, ανάγκη, ανάγκη, ανάγκη, ανάγκη, ανάγκη, ανάγκη, ανάγκη, ανάγκη, ανάγκη, ανάγκη, ανάγκη, ανάγκη, ανάγκη, ανάγκη, ανάγκη, ανάγκη, ανάγκη, ανάγκη, ανάγκη, ανάγκη, ανάγκη, ανάγκη, ανάγκη, ανάγκη, ανάγκη, ανάγκη, ανάγκη, ανάγκη, ανάγκη